Συμφωνώ με λίγο Βίκτορ Καρλ, κάσου κι άλλο, μα πέσε τα πούνι, λέει Βάγκολε, φιάφι. Έπρεπε πέσε φαμπαγιού, μα ήλο, κέλια, ιόε, λούσφου, μαλτσόλου, μυρού, τσοκτσέ, νέλη, τσουλά, ελίμα. Φάφι, βιάγκο, μόλι μάνα, βογάρ, βέγγαλε, τσοκτσού, αφά, βέβαιο, ρίδιο, σάμο. Τσιλίπα, βιτσόλου, αμόι, αγκυλάνι, μπαλτσάσι, όλο, τσέσι, μπαλτσάσι, φαμόι, σάμο.